0: Νέο αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Karol G, Robin Schulz και Zerb με Khalid. Επίσης θα πάμε 7 χρόνια πίσω στο 2019 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές

Taylor και 54 Ultra ήταν το Talk to You, και εμπνευσμένο από την προσωπική διαδρομή της Karol G αλλά και από τις αμέτρητες ιστορίες που έχουν μοιραστεί μαζί της οι fans όλα αυτά τα χρόνια, το νέο της άλμπουμ αποτυπώνει μια απλή αλλά δυνατή αλήθεια. Κάθε ιστορία μπορεί να είναι διαφορετική, όμως τα συναισθήματα που κουβαλάμε είναι συχνά αυτά που μας ενώνουν περισσότερο. Το τραγούδι που ξεχώρισε αμέσως από αυτό το άλμπουμ είναι το Baby Wow. Η συνεργασία της με τους Judy Line και Ρουσόφσκι έφτασε μέχρι το νούμερο 1 στο παγκόσμιο Spotify Chart και έρχεται τώρα. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Disco Babino, Nile Rodgers και η αγαπημένη μας Sophie Ellis Bextor. Ήταν το Dancing Without You στο New Music Show και 12 χρόνια μετά το Bullet, ο Water μετέδωσε νέα πνοή στο πιο διάσημο single του. Πλέον έχει τον τίτλο Take It Slow και μαζί του είναι ο Robin Schulz. Το πρωτότυπο ξεχώριζε για την όμορφη μελωδία από το φλάουτο που την έχει δανειστεί από το My Whole World Ended του David Ruffin. Τα δύο ονόματα διατηρούν αυτή την αναγνωρίσιμη βάση, αλλά τώρα πρόσθεσαν επιτέλους και φωνητικά και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, Τρίτη, ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτό ήταν το τραγούδι που θα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας, Rafael και Gotta Be Cool. Και στις αρχές του μήνα κυκλοφόρησε το νέο τους άλμπουμ, η LA Duet. Με το Woody Angel επιστρέφει στις ρίζες της και μας παρουσιάζει την καλλιτέχνητα που έχει γίνει στη διάρκεια της πορείας της. Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που θα βρείτε εκεί είναι το Salt and Lime. Το έγραψε θέλοντας να μοιάζει με τα καλοκαίρια που μεγάλωσε. Ανέμελα, γεμάτα ζέστη, να είσαι ξυπόλυτος όλη τη μέρα, να παίζεις με το νερό και να είσαι με αυτούς που πραγματικά θέλεις. Νέο σίγγλ για την αγαπημένη Ellie Duet στο New Music Show.

Ζέλ και Unwatch στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2019, όταν το Dance Monkey της Stones and I ήταν το δεύτερο σίγγλ από το debut EP της The Kids Are Coming. Έφτασε στην κορυφή των charts σε πάνω από 38 χώρες. Έσπασε το ρεκόρ για τις περισσότερες εβδομάδες στην πρώτη θέση στην Αυστραλία, αφού έμεινε εκεί για 24. Έσπασε επίσης το ρεκόρ για τις περισσότερες εβδομάδες που έμεινε γυναίκα καλλιτέχνη στο νούμερο 1 στην Αγγλία, 11 συνολικά. Στο Spotify, τον Μάρτιο του 2024 έγινε το πιο δημοφιλές από γυναίκα και το 13ο συνολικά με πάνω από 3 δισεκατομμύρια streams. Το Dance Monkey λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 4 φορές διαμαντένιο στην Πολωνία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 7 χρόνια.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες επιτυχίες.

Τρίτο μέρος στο New Music Show, σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας, της πρώτης που ερχόμαστε μετά τις διακοπές μας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και τον Harry Styles, ο οποίος κάνει φοβερές live εμφανίσεις τελευταία, ήταν το American Girls. Και ενώ έκανε πρόβες για την εμφάνισή της στο Coachella, η Slater ανακάλυψε ότι το αγόρι της την είχε απατήσει. Τις επόμενες εβδομάδες, το album της World's Girl in America και το show της στη σκηνή Mojave θα σηματοδοτούσαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα της μέχρι σήμερα. Και ενώ ο δίσκος άντλησε έμπνευση από την Electro Class, το πρόσφατο single της Brand New Chanel βασίζεται στην mainstream pop της προηγούμενης δεκαετίας, ιδιαίτερα σε τραγούδια που είχε κάνει ο Benny Blanco, όπως τα Teenage Dream και το Your Love Is My Drug. Αυτές οι επιτυχίες τραβούσαν την προσοχή στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα. Κάπως έτσι και το super single της Slater που έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: We're the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
2: It's Ozier. It's Ozier.
3: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
1: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας, άρχισαν και τα σχολεία, άρχισε και η εκπομπή μας, αλλά εδώ έχουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού, όπως αυτή εδώ από DJ Gocha, Jason Derulo και Melody. Ήταν το Mi Chico. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2014, στο νούμερο 1 του βρετανικού album chart βρισκόταν ο Sam Smith με το In the Lonely Hour. Το τριβούτο album του επιτυχημένου καλλιτέχνη ήταν στο νούμερο 2 σε πωλήσεις στην Αγγλία. Εκείνη τη χρονιά ήταν υποψήφιο για 2 Grammy και για 1 Brit. Πολλά singles γνώρισαν επιτυχία μέσα από αυτό, ανάμεσά τους και το ξεχασμένο αλλά πολύ αγαπημένο Like I Can, που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Αγαπημένο καλοκαιρινό hit εδώ στο New Music Show, Adal και I Need Nobody και Patrick's Fast Boy, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το Music Sounds και στρέφουν το ενδιαφέρον τους στη φιλία, την ελευθερία και εκείνες τις απρόσμενες στιγμές που τελικά μετατρέπονται σε αναμνήσεις που μας συνοδεύουν για πάντα. Την ίδια φιλοσοφία ακολουθούν τα αδέρφια Lucas and Felix Hayne και στο βίντεο, στο οποίο η αυθόρμητη διάθεση έχει μεγαλύτερη σημασία από την τελειότητα. Το χιούμορ και ο αυτοσαρκασμός βρίσκονται στο επίκεντρο του κλιπ, αναδεικνύοντας μια πλευρά του project που αποτελεί σημαντικό μέρος της ταυτότητάς τους. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Armin van Buuren, RG και Marlo Rex στο Like a Child. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο.